Νύχτερη πάρτι ανιμάλ, Σίβο, Κάμπα. Σίβο, για Σίβο, ο Σίμων είναι πας. Νο γρέρο, βαρνον τούτη πίσω, δαβιράτ, νοτσόι, δρούγα ρέκλαμα.